καλό φασάμο. Ο τεφία φιελάμπα εφάιλο άτου. Ο άου όλε τα μάσάμο. Όλε αταλή, όλε σάμο.